μεγάλωση πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύγει με γεμάτα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαβέν τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα βέλε, εγώ ήθελα μόνο σμαϊ για την φάτη. Και τεπώς ήταν αυτή και κούρα τύριε τέπο. Σε ήθελα κούρα τύριε τέπο, μακάρι.